κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο.

0: σπουδά.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966 κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
2: Ράδιο Μάνος. 103,4.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά, Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα Χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Δεν θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πως είσαι.

0: γιορτή. Και ο κόσμος όλος είσαι εσύ, όλα είσαι εσύ.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
2: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
7: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
8: λαχανικά,
7: ντοματίνια.
9: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
9: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
7: Τηλέφωνο 6947 080 188.
9: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.
11: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: η ώρα είναι 10.
1: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: πρεσβεύω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
0: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
2: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
0: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 2310 47 999.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966 κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
1: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
1: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
5: Τηλέφωνο 6947 080 188.
1: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
9: Καλά, αντερχόμαστε!
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά, Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
5: Τηλέφωνο 6947-080-188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι μία. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρι. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρι. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
0: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966 κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Καλά, αντερκόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: πες μου ναι. Δεν μας χωρίζουνε ποτέ. Δεν μας χωρίζουνε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Καλά, αντερχόμαστε.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 2. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
7: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
8: λαχανικά,
7: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
7: Τηλέφωνο 6947 080 188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
9: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: Καλά, αντερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος. 103,4.
2: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
3: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Η άστρα

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή

Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος. Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966 κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
3: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47-999.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Το παθαίνει συχνά ή μιλά σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες.

Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά. Radio Manos 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάνω.

τόσο ξένη από μένα. Ούτε άφησε στο βλέμμα εναντίον να πει και μείνα εκεί.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
3: Τηλέφωνο 6947-080-188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Αγάπη μου!
7: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
6: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
7: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
9: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
8: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47999.
10: Καλά, αντερχόμαστε!

Ράδιο Μάνος. 103,4. Ράδιο Μάνος. 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Βάλτε στην τσέπη, είμαι χάλια.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966 κάντε την παραγγελία σας και το Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Έλα, αντερκόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια και αρχοντιά έχει αυτό το όργανο.

Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος. 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ραδιομάνος 103,4.

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Αντιστήλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Αντιστήλ είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
6: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.

0: Καλά, αντερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος. 103,4. Ράδιο Μάνος. 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά, Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4. Υπεύθυνο.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
7: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
8: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

Πώς να ξεχάσω τις στιγμές που ήσουν δική μου. Του έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στη ψυχή μου. Το ξέρω εσύ μονάχα αυτές που

Καλησπέρα, καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες εγκοράτριες. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Ραδιομάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου. Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε τους χορηγούς της εκπομπής. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έδεσο του Κώστα του Δημόγλου. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Fast Food Pulse Μεγάλο Αλεξάνδρου 86. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Τυπογραφείο. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνες 60. Η Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμνες 9. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνη Ασανίδη

Λοιπόν, θα μπορούν οι φίλοι ακροατές και οι φίλες ακροάτριες να μας τηλεφωνούν στο 6971 785 521 και θα ζητάνε μόνο ένα τραγούδι για να έχουμε χρόνο περισσότερο στους ακροατές μας. 6971 785 521. Ένα τραγούδι, παιδιά, μόνο για σήμερα, ένα τραγούδι.

0: Γεια σου Γιώργο. Τι κάνεις? Γιώργος.
1: Έλα ρε.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Να είσαι καλά Γιώργο. Να είσαι καλά.
1: Καλά είσαι αγόρι μου.
0: Καλά, μια χαρά.
1: Ένα τραγούδι του Τεζίσου του καινούργιο.
0: Okay.
1: Για τη Δημητούρα. Yeah. Και τα περαστικά μου να είναι καλά, γερή δυνατή. Και για όλο τον κόσμο που ακούει και για την κυρία Χαρά, για τον κύριο Στέλιο, για όλο το ακροατήριο.
0: Τερζής το καινούργιο.
1: Το καινούργιο Τερζής, γιατί χτυπάει φλέμα, φίλε.
0: Σ' αρέσει πολύ.
1: Με μεγάλη φλέμα. Σε τραφιρώνω και στο Παναγίδη στο σχολάρι Καγίδικης.
0: Μπράβο.
1: Καλή συνήθεια, καλή εκπομπή. Θα τα πούμε
0: καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Έγινε, αγόρι μου.
0: Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, 6-9-71 7-85-5-21. Λοιπόν, 6-9-71 7-85-5-21. Όχι στο κινητό, έτσι. Όχι στο σταθερό. Συγγνώμη. Όχι στο σταθερό τηλέφωνο. Μόνο στο κινητό. 6-9-71 7-85-5-21. Έλα Παναγιώτη. Καλησπέρα, τι κάνεις?
2: Δόξα Θεώ, περιμένουμε την εκπομπή σου. Τέτοια ώρα πάντα.
0: Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, θα ήθελα, αφού λέμε ένα τραγούδι, το βρέχει στη φτωχογειτονιά του Γρηγόρη Μητικοτσίνη.
0: Οκ. Μόνο για σήμερα, μόνο για σήμερα είναι αυτό.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Κατσμένο στον Δημήτρη τον Προποτζή και σε όλο το ακροατήριό μα, ιδιαίτερα εσένα και σε όλο το ράδιο μα.
0: Οκ, ευχαριστώ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, γεια σου. Ευχαριστώ. Γεια σου, Παναγιώτη. Λοιπόν, παιδιά, μόνο στο κινητό θα με παίρνετε, έτσι. 6-9-71-7-85-5-21. Μόνο στο κινητό. Ναι, μόνο στο κινητό, μόνο στο κινητό. Όχι σταθερό, τηλέφωνο. Ναι, μόνο στο κινητό. 6-9-71-7-85-5-21. Μόνο στο κινητό.

0: Γεια σου φιλαράκι μου, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ τι κάνεις?
0: Καλά είμαστε.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Έτσι, έτσι.
1: Εσύ τι κάνεις, καλά?
0: Καλά είμαστε κι εμείς. Τι λέει?
1: Μπράβο ρε Παύλο, χαίρομαι να ακούω ότι είσαι καλά.
0: Ναι. Τι λέει, καλά είσαι?
1: Καλά, καλά. Κάθομαι εδώ στο μπαλκόνι, κρύο δεν έχει.
0: Μα...
1: ακούω ράδιο Μάνος και Παύλο Βασιλείου με τη Δύση του Ηλίου.
0: Τι λέει, εντάξει, όλα εντάξει, όλα τα...
1: όλα καλά, όλα καλά.
0: Λοιπόν, για πες.
1: Ένα τραγουδάκι θα βάλεις, μόνο ένα.
0: Έτσι πες.
1: Του Πάνου Μαρίνου, του φίλου μου του Πάνου του Μαρίνου, τι βρήκες από μένα τον Μπερμπάτη και μ' αγάπησες.
0: Ναι, εγώ δεν διορθώνομαι λέγεται. Εγώ δεν διορθώνομαι, έτσι λέγεται.
1: Ναι, εγώ δεν διορθώνομαι και ούτε συμμορφώνομαι.
0: Αυτό είναι. Για τραγούδα το.
1: Εγώ δεν διορθώνομαι και ούτε συμμορφώνομαι και ό,τι έκανες για μένα πάνε χαμένα. Εγώ δεν διορθώνομαι και ούτε συμμορφώνομαι και ό,τι κι αν μου κάνεις εμένα δεν με φτιάχνει.
0: Αυτά, ευχαριστούμε.
1: Αυτό είναι.
0: Ευχαριστούμε.
1: Είμαι καλός.
0: Πολύ καλός. Άριστο.
1: Μπράβο ρε Παύλο.
0: Άριστο.
1: Αφιερωμένο, ναι. Να το αφιερώσω στο φίλο μου το Χάρη τον Απίθανο Special. Στον Νίκο, το φίλο μου. Στον Θανάση τον Ολυμπιακάκια. Στον Κώστα, στον Δημήτρη. Στην οικογένειά μου. Σε σένα προσωπικά. Και σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
1: Και με τη Δύση του Ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Ράδιο Μάνος.
0: Έγινε, έτσι.
1: Έγινε, να είσαι καλά, ευχαριστώ Παύλο.
0: Γεια σου.

0: Έλα, Αναστασία.
1: Έλα, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Είμαστε στον αέρα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Λοιπόν,
1: τον 10 τον βάζω τον τραγουδιστή, 10 με το όνομα.
0: Ποιον βάζει, 10 το φιλαράκι μα.
1: Όχι, το τραγούδι, το τραγούδι. Ναι, 10 με το όνομα.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, αγάπη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή εκπομπή να έχεις.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και το χαρίζω σε όλα τα κορίτσια και στη Μαρίνα και σε όλα τα αγόρια εκεί και σε σένα ιδιαίτερα.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Παρακαλώ. Ναι.
2: Γεια σου, Παπλάνα.
0: Γεια σου, Στέλιο. Ένα τραγούδι ζητάμε σήμερα.
2: Ναι, ρε Παπλάνα, το άκουσα. Ακούω από πριν ξεκινήσω να κάνει εκπομπή, από παραδέκα το ανοίγω για κτεμένο.
0: Ναι.
2: Το ένα ζαχτάκι που θέλω να
0: την κάτσε,
2: που είπες ένα βαγγικάπια.
0: Κάτσε, μισό.
2: Ένα σκύλος και μια γυναίκα.
0: Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Να ακούς και το Μάνος ρε, που παίζει ωραία τραγουδία όλη η μέρα.
2: Ναι, το ακούω ρε Παυλέ, και στο μεσημέρι το ανοίγω και το ακούω.
0: Μπράβο. Ποιο τραγούδι θες?
2: Ένα σκύλος και μια γυναίκα. Για όλο το ακροατήριο, τον καταλήδη.
0: Δεν είπες και το άλλο δεν είπες.
2: Ποιο Παυλέ?
0: Ένα σκύλος, μια γυναίκα και ένα λάπτο.
2: Ναι, ένα σκύλος, ένα λάπτο και μια γυναίκα. Αυτό.
0: Ναι, έτσι πάει σήμερα.
2: Τι να κάνουμε ρε Παυλάκο, τι να κάνουμε. Για όσους ακούνε, βάζουν να τα ακούσουν. Και εγώ να τα ακούω, ευχαριστώ.
0: Έγινε.
2: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά και εσύ, Παυλάκο.
0: Παρακαλώ, έλα να σε σειρά, σ' ακούω. Στον αέρα.
1: Α, άκουσα τη γραμμή ανοιχτή και δεν μπορούσα να κλείσω το τηλέφωνο.
0: Α.
1: Και βάλε πέρα ένα τραγούδι της Μαριάς Δικεφάλα όταν μπορέσεις.
0: Όχι, έγινε.
1: Ναι, ναι, πάτα και κλείσω γιατί έμεινα ανοιχτή.
0: Έγινε, έγινε. Τσάω, τσάω, τσάω.

0: Καλό το φιλαράκι μου.
1: Τι κάνεις? Ω, καλό στον
0: άλλο. Καλά.
1: Τι λέει. Καλά.
0: Πήρα να πω μια καλησπέρα και εγώ να με βάλεις και εμένα ένα τραγουδάκι.
1: Ποιο θες?
0: Θέλω τη Σιδέρη, αυτό το βάλανε χέρι.
1: Μπαλά, σ' αρέσει, ε?
0: Μ' αρέσει, ναι.
1: Ξέρω πόσα τραγούδια υπάρχουν τέτοια έτσι ωραία. Που ο κόσμος δεν ξέρει.
0: Ξέρω. Υπάρχουν πολλά.
1: Εγώ τα βάζω μερικά. Δεν ξέρω αν έχει ακούσει έτσι τις επιλογές που βάζω.
0: Ακούω, ρε, σ' ακούω συνέχεια, ρε. Τώρα δεν είχα κάρτα. Βαριόμουν να πάω να πάρω κάρτα. Σήμερα έβαλα.
1: Θα σε πω κάτι. Κάντε μια αναπάντηση, σας παίρνω εγώ. Μην χρεώνεστε.
0: Εντάξει, δεν είναι. Βαριόμουν να πάω να πάρω. Σήμερα βγήκα και πήγα πήρα.
1: Βάλαν χέρι την καλοσύνη μας.
0: Ναι, τη Σιδέρη, το χαρίζω εξαιρετικά στο φιλαράκι μου εκεί το γαμπρό στην Επτάλοπο.
1: Ναι, τον αγαπάς πολύ, ε.
0: Το Γιωργάκη, ναι. Αδυναμία μου είναι.
1: Μπράβο. Και εγώ το συμπαθώ πάρα πολύ.
0: Το βάζω. Και με κάνει όλο μαγγελίκια με κάνει, αλλά εντάξει. Τον αγαπάω. Από πιτσιρίκο τον ξέρω.
1: Να κάνεις καμιά επίσκεψη, να τον βλέπεις και μια φορά.
0: Δεν τον βλέπω, ρε. Τώρα με βάζει χέρι συνέχεια να πούμε. Δεν κατεβαίνω πολύ κάτω και.
1: Τι λέει το σχολάρι, κρασιά έβγαλε.
0: Καλά, ήσυχα.
1: Έχει πάλι αμπέλια, όπως παλιά.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Τι ακτινίδια.
0: Τώρα κάτι λίγα έχει τώρα.
1: Γιατί, βάλαν την ίδια.
0: Τώρα της είχε δώσει μια παιδιά, τους τα ξυλώσανε περισσότεροι.
1: Και βάλαν την ίδια.
0: Όχι, τι βάλαν, ξέρω εγώ τι βάλα, στάρια, ξέρω εγώ τι κάνουν εδώ πέρα.
1: Πάντως εγώ το θυμάμαι πιτσιρίκος ερχόταν εκεί στην Καλαμαριά και πουλούσαν τα κρασιά εκεί όλα τα αυτά.
0: Όχι κρασιά, τώρα λίγοι μείνανε. Μετρημένοι είναι.
1: Στα φύλλα και έλεγε Ροζακή, στα φύλλα φωνάζανε εκεί. Ροζακή και μοσχομουλούσαν στα φύλλα, ρε φίλε. Μυρίζανε. Τώρα είναι σαν ξυλάγκουρα. Τα φαράς τάκ στο κύκλι. Άστε να πάνε, όλα ξεφτίσανε που λέγει ένα τραγούδι.
0: Έτσι.
1: Ένα σκύλο, ένα λάπτοπ και μια γυναίκα θα λέγεται το τραγούδι.
0: Άρα, μπράβο. Τώρα όλοι τα λάπτοπ είναι και στα κινητά.
1: Ναι. Το μόνο καλό που είναι, παιδιά, να ακούτε μέσω ραδιόφωνο ή καμιά ταινία, τίποτα άλλο δεν ξέρω.
0: Ακούω. Ναι. Εγώ ακούω και ράδιο, και ίντερνετ ακούω, τώρα έχω ίντερνετ.
1: Και βάζω τραγουδάρες και ωραίες εκπομπές κάνουν, δεν ξέρω.
0: Ναι, το βάζω το πρωί καμιά φορά.
1: Ναι, οκ. Βάλα χέρι στην καλοσύνη.
0: Σιδέρη. Ναι. Αφιερωμένο για τον γαμπρό και για όλους τους ακροατές που ακούνε.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Με αγάπη και υγεία.
1: Ροζακή στα φίλια, ροζακή.
0: Άντε, καλέ, μπαμπλάκο.

0: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Ναι. Μαρία.
0: Έλα, Μαρία.
1: Πάολα.
0: Ένα τραγούδι. Ένα. Ένα, παίζουμε ένα.
1: Μαργαρίτη.

Λοιπόν, για την Αναστασία ήταν αφιερωμένο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι για τη Μαρία. Τελευταίος πυρετός. Βασίλη, σε λίγο. Σε λίγο, Βασίλη. Α, να πούμε ότι μας τηλεφωνείτε μόνο στο κινητό. Όχι στο σταθερό. Μόνο κινητό. Μόνο κινητό. 6971 785 521. Το γράψες? 6-9-71-7-85-5-21. Το γράψεις, τρελαγόρι? 6-9-71-7-85-5-21. Σε αυτό θα παίρνει τηλέφωνο. Όξο σταθερό. Στην εκπομπή τη δικιά μου τουλάχιστον.

0: Έλα Βασίλη, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, καλησπέρα, ακούγομαι?
0: Ακούγεσαι τρελαγόρι.
1: Είμαι ο Βασίλης από Καλαμαριά. Καλησπέρα, γεια σου Παύλο Βασιλείου.
0: Γεια σου.
1: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος, ακροατές και ακροάτριες.
0: Έγινε.
1: Με την αγάπη μου και σήμερα. Και λοιπόν, Παύλο, θέλω ένα τραγούδι από Γιάννη Φλωρινιώτη, Απρόσκλητη Κυρία η Αγάπη. Το αφιερώνω πολύ special σε όλα τα κορίτσια που ακούνε Ράδιο Μάνος και στα φιλαρότια μας και στους ερασιτέχνες.
0: Ποιος?
1: Στο ιντερνετικό και σε όλους τους φίλους που ακούνε αυτή τη στιγμή το πρόγραμμά σου και σήμερα.
0: Πώς θα είναι το τραγούδι, Απρόσκλητη?
1: Απρόσκλητη Κυρία η Αγάπη, Γιάννης Φλωρινιώτης.
0: Α, το Φλωρινιώτη, καταλαβαίνετε, χώρο να ζητώ.
1: Okay, ένα τραγουδάκι είναι. Λοιπόν, να πω σήμερα ότι ακούω, έχω βάλει και τα ηχεία εδώ πέρα, το έχω αρκετά δυνατά μέσα στο δωμάτιο, πάντα μέσα από το ίντερνετ, live24.gr εδώ, και διασκεδάζουμε, ακούμε πάντα τη γνώμη του κόσμου, τις φωνές του κόσμου και είναι πάντα ωραία εδώ, μ' αρέσει το πρόγραμμα. Ναι. Πάντα Παύλο Βασιλείου ακούμε.
0: Με απροσκοπό, τι είπες, τραγούδι
1: Απρόσκλητη Κυρία η Αγάπη, Γιάννης Φλωρινιώτης.
0: Ωραία.
1: Το βρήκες?
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, αυτά, τρελό αγόρι.
0: Καλά.
1: Έγινε ρε, τα λέμε πιο ύστερα.
0: Έγινε, τσάω, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Έγινε.

Μιλάω με τον φίλο μας στο στρατό, στο τηλέφωνο. Παιδιά, το ξαναλέγα μια ακόμα φορά, θα μας τηλεφωνείτε μόνο στο κινητό. Έτσι, μόνο στο κινητό. Στο 6971-785-521. Και αν δεν μπορείτε, δεν πειράζει. Όχι, δεν πειράζει. Άμα δεν μπορείς, δεν πειράζει. Τι έγινε? Δεν πειράζει.

Θα παίρνεις το κινητό στο 6971-785-521. Κόλλησε ρε φίλε αυτό. Λέγω φίλε. Ναι. Και αν δεν θες, δεν πειράζει. Δεν είναι υποχρεωτικό, άμα θες να βγεις, βγες. Άμα θες, δεν υπάρχει. Ναι. Και να μην πάρεις τηλέφωνο, δεν πειράζει. Ενόχωνεσαι. Όποτε μπορείς, όποτε μπορείς. Αγγέ. Ρε φίλε, τι δεν με βγάζει τώρα, με τρελάνε αυτό. Πες. Έλα, πες μου.

Παιδιά, έλα. Θα πω εσύ φτάσει όλα. Λοιπόν, εντάξει. Μισό λεπτό λιγάκι, μισό λεπτό. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

Μας τρελάνει αυτό το τόσο. Λοιπόν, έλα, πες μου. Ναι. Θα παίρνετε τηλέφωνο μόνο στο κινητό. Αν δεν μπορείς, άστο. Άστο, ρε παιδί μου, άμα δεν μπορείς, άστο, μην παίρνεις τηλέφωνο. Άμα δεν μπορείς, άστο, ρε. Θα παίξω δικά μου τραγούδια, εντάξει. Πες μου, πες μου. Θα καθυστερείς τώρα.

μηχανίστα. Να θυμίσουμε ότι οι επιλογές είναι δικές μας, έτσι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ακούτε Radio Manos με τον Παύλο Βασιλείου. Παίζουμε δικά μας τραγούδια, δικές μας επιλογές. Έτσι, δικές μας επιλογές.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Οι επιλογές είναι δικές μας, όλα είναι κοσάρια. Πώς καθυλώνεις έναν ακροατή?

0: Το κινητό έχω ένα θέμα λιγάκι. Δεν ξέρω, δεν πιάνει καλά, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω και πάλι, έχω ένα θέμα με το κινητό. Εάν θέλετε όμως μπορείτε να δοκιμάσετε να πάρετε, δεν ξέρω. Οπότε, επειδή είχα ένα θέμα με το κινητό, το κινητό δουλεύει, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν είναι και σένα. Παρακαλώ. Δεν ξέρω, δεν έχει σημαίνει πότε έχει, πότε δεν έχει, δεν ξέρω. Έλα. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
1: Είμαι.
0: Όπα. Τα αυτιά μου.
1: Καλά είσαι, Παύλο.
0: Καλά, μια χαρά.
1: Προσπαθούσα. Μία με το σταθερό, μία με το κινητό.
0: Δεν ξέρω, εδώ πέρα που είμαι δεν πιάνει. Χαμηλώνεις λίγο το ραδιόφωνο, τα φορά ακουστικά.
1: Ωραία.
0: Κλείστο τελείως.
1: Να κλείσω, να πάρω από το κινητό.
0: Πάρε το κινητό.
1: Εντάξει.
0: Ξέρετε πώς ακούγεται άσχημα. Είναι άσχημα ακούγεται. Λοιπόν, επειδή δεν είχε μια, εδώ είμαι σε ένα σημείο που έχει σήμα, μια έχει σήμα, μια δεν έχει σήμα. Και το ίντερνετ έτσι ακριβώς είναι περίπου. Λοιπόν, γι' αυτό όσοι παίρνουν το τηλέφωνο ξαναπροσπαθήστε. Παρακαλώ. Έλα.
1: Καλησπέρα και πάλι.
0: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλά είσαι?
0: Όλα καλά.
1: Ωραία, χαίρομαι.
0: Μου τι κάνεις?
1: Τώρα βάζεις δικά σου, είπες.
0: Ναι.
1: Ένα της Πέπα Μπλάνσα ήθελα, το καράβι.
0: Καλά, το βάλουμε και αυτό.
1: Εντάξει, σε ευχαριστώ στην Αναστασία και στην κυρία Χαρά και σε όλους τους ακροατές.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, έγινε.
1: Να είσαι καλά, Παύλο.
0: Να είσαι καλά και εσύ, και εσύ. Είναι σημείο που δεν πιάνει, μια πιάνει, μια δεν πιάνει το κινητό. Γι' αυτό όσοι παίρνουν τηλέφωνο και δεν το σηκώσα, σημαίνει ότι δεν σας άκουσα. Ή δεν είχε σήμα, δεν ξέρω τι γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Συνεχίζουμε εμείς. Ράδιο Μάνας με τον Παύλο Βασιλείο, δικές μας επιλογές. 20 άρια.

0: Παρακαλώ.
1: Παύλε, συνεννόμαστε.
0: Λοιπόν, τραγούδια δεν ζητάμε τώρα, να ξέρεις, έτσι.
1: Ένα, θα πες για πάρτι μου.
0: Ένα, πες.
1: Και δεν πιστεύω ποια γυναίκα.
0: Καλά.
1: Για τη Σούλα, για τη Σούλα.
0: Παντρεύτηκε αυτή.
1: Έγινε.
0: Έγινε.

0: καλησπέρα.
1: Γιατί είσαι σήμερα λίγο αυστηρός?
0: Γιατί βάζω δικά για, σήμερα βάζω κάποια τραγούδια δικά μου.
1: Έτσι, και... μπράβο, να μαλώνεις. Να μην βάλουν 4 τραγούδια ο καθένας.
0: Ναι, όχι, όχι. Ένα τραγούδι.
1: Θέλουν όλοι να ακούσουν.
0: Ένα τραγούδι, υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που είναι σε αναμονή.
1: Α, μπράβο.
0: Και μετά μάλλον εγώ με τους ακροατές. Και δεν θέλω να μάλλον.
1: Καταλαβαίνω, βέβαια. Ένα τραγούδι. Θα κάνουν παράπονα, δεν ακούνε άλλοι. Ναι.
0: Ναι, κάνουν παράπονα και μετά.
1: Πάντως, εγώ χτες το βράδυ, Παύλου, δεν σε πήρα τηλέφωνο, ήμουνα με το σκηνοθέτη έξω για ποτό. Ας βγω, λέω, μη χάσουμε το κελεφούρι.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Ναι. Στενοχωρέθηκα που δεν πήρα τηλέφωνο αυτό το βράδυ. Είχα πάρει ούλα εδώ τα τέκνα μου. Τέλος πάντων.
0: Όχι, καλά κάνεις.
1: Έγινε, Παύλο μου, να είσαι καλά.
0: Κοίταξε.
1: Και να ακούσουμε.
0: Όχι, όχι, άκου να σου πω. Αυστηρός δεν είναι. Απλά σπάστηκα με το κινητό που έχει μια έχει σήμα, μια δεν έχει σήμα. Μια έτσι, μια γε... κάπου...
1: Εγώ θα ακούω πάντα μια χαρά.
0: Ναι, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, θες και ένα τραγούδι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, βάζει τραγουδάκια να ακούσουμε εδώ, να σε ευχαριστηθούμε και να περάσουμε τη βραδιά μας, Παύλο.
0: Θέλεις κανένα τραγούδι, θες κανένα τραγούδι, θες κανένα τραγούδι.
1: Όχι, όχι, όχι τραγούδι, αφού θες τραγούδι ακούμε.
0: Ναι.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Ένα άλλο τραγούδι για το φίλο μας τον Παύλο, το συνονόματο, που ζήτησε το τραγούδι.

0: Παρακαλώ.
1: Σπέρα.
0: Γεια σου.
1: Λοιπόν, μετά από όλα αυτά τα τραγούδια που ακούσαμε, ξέρεις ποιο τραγούδι θυμήθηκα?
0: Ποιο?
1: Τον Αριστίδη.
0: Ποιος είναι ο Αριστίδης?
1: Εκείνο το τραγούδι με τον Αριστίδη, το παραδοσιακό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκείνο με το 40 βάρκες στο γυαλό που έλεγε ο Καρνάβας.
0: Ο Σεντερφόρ του
1: Πάσχου. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, να σου πω και κάτι εκτός αέρα και τα λέμε 11 η ώρα, ναι, ξέρεις τι εννοώ.
2: Γεια σου Κωστάκη Σούκα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Λοιπόν, η Κοσάρια πώς καρφώνησε έναν ακροατή εκεί. Τον καρφώνησε με τα τραγούδια. Το επόμενο τραγούδι είναι «Μπαρμπαγιάννη γέρασες και μυαλό δεν έβαλες».

0: Χάρη, τι έγινε? Τι έγινε?
1: Έλα Παύλο, τι κάνεις? Καλά ρε.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά ρε φίλε. Τώρα γυρίσαμε.
0: Τώρα στον Άρας έχω.
1: Πήγαμε, φάγαμε λίγο εκεί στην Κουτουριώτσα και τώρα γυρίσαμε.
0: Πού φάγατε?
1: Σακούμε εκεί στην Κουτουριώτσα, στο Χρήστο. Έχει ωραίο, πολύ καλό κρέας εκεί ο Χρήστο.
0: Μπορεί.
1: Πολύ ωραίο ψητό. Στην Κουτουριώτσα εκεί.
0: Ναι. Ωραίο.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν,
0: έτσι.
1: Δύο τραγουδάκια, ένα βάλει του Ναυάγισσα, έχω καιρό να τα ακούσω, και ένα του Καρά, όποιον να είναι. Έτσι.
0: Οκ.
1: Ναι, να τις ακούμε.
0: Για τον Λάρι αφιερωμένο. Τα τηλέφωνα δεν τα είδα προηγουμένως. Τέλος πάντων, σε λίγο πάλι. Λάρις και Ντίνα, χαιρισμούς αφιερωμένα. Ο Λάρι που κάνει σούζες τετραχθέτει.

0: Γεια σου, τρελό κορίτσι.
1: Καλησπέρα, Παύλο.
0: Καλησπέρα. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα σε όλα τα γόρια κορίτσια.
0: Ναι. Τι κάνεις, Στέλλα?
1: Τι κάνεις, Παύλο? Τι κάνεις εσύ?
0: Εσύ χάθηκες, λέμε, πού είσαι εσύ? Παντρεύτηκες, αρβωνιάστηκες, πες μας να ξέρουμε.
1: Αρβωνιάστηκα.
0: Άνα, μπράβο.
1: Με έναν αούτο.
0: Τι σημαίνει αούτος, πόντιος?
1: Όχι πόντιο, τους πόντιους, τους τώρα είναι αούτους, έτσι. Εμείς οι τόποι. Λοιπόν, Παύλο.
0: Ναι. Βάλε 7 κιλά κρασί.
1: Ναι. Εκείνη τη γυναίκα που σου λέγω ότι είναι άρρωστη,
0: θυμάσαι? Ναι.
1: Πέθανε.
0: Σοβαρά.
1: Έμασε ο μάνας.
0: Τέλος πάντων.
1: Σιγά να μην τον πήραν τηλέφωνο η κόρη της. Την Κυριακή. Ο Γιάννης ο υδροχός θα κάνει εκπομπές, έτσι.
0: Ναι, να κάνει.
1: Αρχίζει.
0: Να ξεκινήσει.
1: Όχι την Κυριακή, ε.
0: Να ξεκινήσουν όλοι να κάνουν εκπομπές.
1: Ναι. Λοιπόν, ένα τραγούδι με την Πίτσα Παπαδοπούλου.
0: Ναι.
1: Έχω καιρό να το βάλω. Ποιο? Όταν κοιτάζω τον καθρέφτη.
0: Ποιο?
1: Όταν κοιτάζω τον καθρέφτη.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, μετά από αυτό.
1: Κοίταξε, όχι, και ένα για τον Κυριολάκη.
0: Ναι.
1: Σε ψάχνω μέσα στον κόσμο.
0: Ποιος τραγουδάει εδώ?
1: Νομίζω ότι το Πάσης. Ο Λίπος Νικολάου. Όχι, ο Λιδάκης.
0: Σε ψάχνω, ναι, στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Λιδάκης και ποιο άλλο?
1: Όταν κοιτάζει τον καθρέφτη με την Πίτσα Παπαδοπούλου. Βάλει πρώτα για τον Κυριολάκη.
0: Τώρα θα βάλω τραγούδι, το κόψαμε για το Λάρι που κάνει σούζι στην, το τρακτέρ.
1: Καλησπέρα και στην. Δεν μου λες, Λάρις από πού βγαίνει?
0: Βασίλης. Είναι το είδωλο της περιοχής.
1: Από πού είναι, ποιος θα είναι, από τα χωριά τα δικά μας εκεί?
0: Ναι, ναι, κοντά εκεί.
1: Κοντοριώτης, Σάνκαρη.
0: Δεν ξέρω, αλλά κάπου είναι. Αλλά ο Λάρι είναι το πιο τρέντι αγόρι. Το πιο τρέντι που κάνει η Σούζα στο ταρτέρ. Σε δύο ρόδες τα σηκώνει. Τα σηκώνει. Κάπου μια βάζει την πρώτη και τα σηκώνει. Λάρι, το αντίδασο αγόρι. Έτσι θα βγει. Έτσι θα βγει. Ο Λάρι, το αντίδασο αγόρι. Έγινε, Στέλλα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Είμαι κι εγώ.
0: Έλα, Λάρι, για σένα και την Τίνα. Αυτό και το επόμενο, Λάρη, για σένα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε αγαπημένοι φιλεγραφτές και φίλες ακροάτριες. Ακούτε Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Και βέβαια να θυμίσουμε χορηγή, μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Το Σεραϊκό.

το Fast Food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 στην Κατερίνη. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνια Σενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Σαπλαχίδης, Β' Πάρδος Ειρήνης 2, το σύγχρονο τυπογραφείο. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμνια Σενίδη 9. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά στη Εθνική Οδού Κατερίνης Σαλονίκης. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνες Ενίδη 11. Και βέβαια να θυμίσουμε η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα Dress Code, Παναγίτη Σαλδάρη 4, Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Fast Food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη.

0: Λοιπόν, έλα, σ' ακούμε. Σ' ακούμε.
1: Πήρα από μια καλησπέρα εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά απλώς δεν το σήκωσα, έβλεπες τραγούδια εκείνη την ώρα.
0: Ναι. Δεν το είδα, δεν το είδα.
1: Ε?
0: Είσαι στον αέρα, πες μου.
1: Ναι, ναι, πήρα τηλέφωνο, πήρα από μια καλησπέρα.
0: Χαμήλωσε.
1: Ναι. Πήρα τηλέφωνο, αλλά δεν το σήκωσα. Μισό λεπτό λίγο. Ναι, γιατί ακούγουμε πολύ δυνατά στο ραδιόφωνο η φωνή μου.
0: Ναι.
1: Και το έκλεισα τώρα.
0: Μπράβο, καλά έκανες. Τι λέει?
1: Καλά, όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Ναι.
1: Την καλησπέρα μου στο το ακροτήριο που ακούνε ράδιο Μάνος.
0: Ναι.
1: Όλα καλά.
0: Θες κάνει τραγούδι?
1: Όχι, Παύλο, την καλησπέρα μου πήρα να πω. Καλή συνέχεια.
0: Οκ, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Έγινε.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, πάμε σε τραγούδια. Όχι. Στο κινητό θα παίρνει, στο κινητό. Στο, ναι. Όχι σταθερό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, ακούτε ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Για τον Λάρη, για την Τίνα, για τον Γιώργο, τον Κυριάκο, την... ξεχνάω πάντα το όνομα της, τόσο θα το θυμηθώ μετά. Γεια σου Στέλλα, γεια σου κυρία Χαρά, γεια σου Αναστασία, γεια σου Καλυψό,

Λοιπόν, είμαστε μια ωραία παρέα ραδιοφωνική και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ όλους και πάμε στα τραγούδια τα οποία επιλέγω. Τα αραβικά σου μάτια. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Γεια σου Λάρη, γεια σου Ντίνα. Γεια σου Φέδων. Παύλος Βασιλείου.

Οι επιλογές είναι δικές μας, να ξέρετε. Τώρα να πάρετε τηλέφωνο να πείτε κάτι, δεν έχω θέμα, έτσι. Οι επιλογές είναι δικές μου.

Εδώ είμαστε, ακούτε ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Οι επιλογές είναι δικές μου. Ναι. Τα περιμένεις λίγο. Τι θες να μου πεις?

Αυτά είναι τα εικοσάρια. Αυτά είναι τα εικοσάρια του Παύλου Βασιλείου. Πάρε και ένα εικοσάρι ακόμα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

Τι σας βάζω σήμερα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. 20 όλα. Ποιο?

Λοιπόν, αφιερωμένο για τον Λάρη και την Τίνα το τραγούδι αυτό. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Δικές μου επιλογές, κλείνουμε σε λίγο. Τελευταία τραγούδια, παιδιά, κλείνουμε σήμερα, λίγο νωρίς.

Ταξίδι με τα ωραία μας τραγούδια φτάνει προς το τέλος. Σήμερα θα φύγουμε λιγάκι νωρίς, εξάλλου θα πούμε και αύριο εμείς. Σας έβαλα δικά μου τραγούδια, τα περισσότερα είχαμε ένα θέμα λίγο με το τηλέφωνο, δεν πειράζει όμως, δεν γίνεται. Δεν πειράζει, παίξαμε δικά μας τραγούδια. Τραγουδάρες παίξαμε. Εντάξει.

Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές. Να είστε όλοι καλά. Και είχαμε ένα θεματάκι λίγο με το κινητό. Λοιπόν, πιστεύω ότι αύριο θα είμαστε όλοι καλά. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να θυμίσουμε ότι η χορηγή της εκπομπής ήταν το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Το Fast Food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86. Το Σεραϊκό. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου στην περιοχή του σταθμού Λαμδιοσενίδη 60. Το Ασφαλιστικό Γραφείο Κοκελίδης Λαμδιοσενίδη 11. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop Λαμδιοσενίδη 9. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνη Θεσσαλονίκη. Η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα Dress Code Παναγίτη Αλδάρη 4, Κατερίνη. Αυτά λοιπόν με τους χορηγούς, Σεραϊκό βέβαια. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Γεια σου. Νίκο, το είδα, ναι. Την αγάπη μου σε όλους. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά, να είστε καλά. Καληνύχτα. Αύριο 8 η ώρα, πρώτο Θεός. Γεια σας.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.